Per astus per acambus που είναι οι ελιές. Περάστους πέρα κάμπος που είναι οι ελιές. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.

Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πάσεις Σαμό, πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισσα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω, άντε τώρα και να πεις όχι δεν το μπορώ. Το οχταπόδι, άμα θέλεις να το ετοιμάσεις, πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το οχταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορέσεις να το ψήσεις καλά.